0: Τώρα Γουαδαλαχάρα δεν είναι τριβρά από το βλεπαπάλφα.
1: Από το βλεπαπάλφα, όπως είναι.
0: Το βλεπαπάλφα είναι το δρόμο στο βρεπάκο, καθώς τους διαπροσυμματίων είναι αντερφάκες.
1: Το βλεπαπάλφα είναι και 4 μάλ 3-3, και ο τρούτα βιθόλου λαπλαισίου νοτιβήκε εν πυραμίδα.
0: Τρούτα παρεσίδιο, αφήσικα μας πυραμίδα, το βλεπαπάλφα.
2: Guadalajara, ¿qué tal? Volaris 19,
1: 11. Esto es Cessna 172. Se encuentra a 6 millas, los 6.500 pies.
3: No, nuevo, subida, porque con el tráfico remata. Fecha Peise.
1: Aprobante de tránsito, rumbo puesto, se encuentra a 10 millas, Cessna 150 por 6.500 pies.
0: Pendiente con tráfico, Westin, por favor.
1: Es 141, pista 1, derecha, viento calma, autorizado para despegar del aire, contacte terminal 120 de semana 8, que tenga bandera.
0: Volaris
1: 141 Carlos, 5-1-6-6 heavy. What's your runway to the right?